0: Καμούνι!
1: Έτσι μπίμπο!
0: Είναι την μπίμπο! Χαπά!
2: Έλα την μπίμπο! Χαπά!
0: Όμπε την κόκκουρι! Μπίμπο την μπίμπο!
3: Kukupere komöödiatest. Lego kangelasteni.
4: Ninja, go!
3: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
5: Lase mulle vett peale.
3: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
6: Osa. Minge!
3: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
7: Radio Kids Zone.

Σα πρένετ λέντατ βιτάντσι και σκουμαλιστ μας τη κουσά. Πολέτ κουνίγκα ζουχ και μας καντσίς κόχτατ ρόζα κατράκι βατνάτ. Σικκού.